Και μπαίνουμε αμέσως τώρα στο politica.gr, στο site μας, το οποίο επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και πολύ καλά κάνετε και ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα, έγκαιρα και έγκυρα. Και μας ακούτε και ζωντανά, ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Περνάμε λοιπόν αρχικά σε τίτλους ειδήσεων και στην συνέχεια της εκπομπής μας θα δούμε πιο αναλυτικά κάποια από τα άρθρα που όλοι εσείς μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Έγκλημα στην Αμουδάρα, σε κλίμα βαθιάς οδύνη, στο τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα. Η Κρήτη που θρηνεί, ένα άρθρο που υπογράφει ο Κώστας Ηλιγάρδος. Εσωκομματική βόμβα για Παγνή, σκληρή επίθεση Κεφαλογιάννη σε Γεωργιάδη, ρήμαξε στην υγεία. Αναστάτωση προκάλεσε φωτιά σε φούρνο. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης για 142 μετανάστες. Συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. 45 γαλάζιοι παρεμβαίνουν.

Πυροβολισμοί σε αγώνα ποδοσφαίρου στο Μίσιγκαν. Νεκρός 14χρονος και μία γυναίκα. Εξοδικαστικός μηχανισμός. Ποιοι κερδίζουν κούρεμα χρεών και ρύθμιση έως 25 χρόνια. CNN, διπλωματικός πυρετός Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Εντός της ημέρας η απάντηση της Τεχεράνης στην Ουάσιγκτον.

0: Youth Pass. Πότε σταματούν οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Αθωώθηκε ένικος που πυροβόλησε διαρρήκτη στην Θεσσαλονίκη. Έδρασε έτσι λόγω φόβου και ταραχής, απεφάνθη το δικαστήριο. Στον αέρα τα οικονομικά κίνητρα για νέους παθολόγους και γενικούς γιατρούς στο ΕΣΥ. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης. Αποκλειστικό βίντεο. Έτσι σκότωσε ο 54χρονος τον 20χρονο Νικήτα. Ζουν μέσα στο στρες οι 7 στους 10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ποιοι είναι οι λόγοι? Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μέρος, να σας θυμίσω πως και σήμερα στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, βρίσκεται το VNY Concept Store, όπως κάθε μέρα. Ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

VNY Concept Store λοιπόν, και ανακαλύψτε πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Επιλέξτε ανάμεσα σε σχέδια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας με τον πιο εκλεπτισμένο τρόπο. Επίσης, ανακαλύψτε την κορεάτικη φιλοσοφία στην περιποίηση. Η κορεάτικη φιλοσοφία της περιποίησης βρίσκεται πλέον στο κατάστημα VNY Concept Store με μια επιλεγμένη συλλογή από τα πιο πολυτελή και beauty brands όπως Beauty of Joseon, Medicube, Cosarex, Anua, σε μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών. Και τέλος, η μαγεία της Ανατολής μέσα από τα αραβικά αρώματα αποκλειστικά στη VNY Concept Store. Αρώματα με ένταση, με διάρκεια και ξεχωριστό χαρακτήρα που θα σας ακολουθούν όλη την ημέρα αφήνοντάς σας την πιο εκλεπτισμένη εντύπωση.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας στο Πολίτικα 89,8. Να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη. Και φύγαμε αμέσως τώρα να περάσουμε στο site μας, στο politika.gr, και να δούμε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια, θα πω, κάποια από τα άρθρα του.

Θα ξεκινήσουμε μιλώντας βεβαίως για το έγκλημα στην Αμουδάρα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης σήμερα το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα. Σήμερα το μεσημέρι στον χώνο Μιλοποτάμου. Αυστηρή βεβαίως θα είναι η αστυνομική δύναμη στην περιοχή για ευνόητους λόγους, έτσι για λόγους ασφαλείας. Συγκλονίζουν τα λόγια της αδερφής του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιας που αναφέρει πως στα λευκά να ντυθείτε, όχι στα μαύρα. Λίγες ώρες μονάχα πριν από το στερνό αντίο. Σε περιμένω να γυρίσεις, εγώ σ' αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη. Σε περιμένω να γυρίσεις. Δεν το ξεχνάω, λέει η αδερφή του 20χρονου άνδρα. Την ίδια ώρα βαριές είναι οι ποινικές διώξεις για το ζευγάρι κατηγορουμένων που δημοσιοποιήθηκαν. Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι ο 54χρονος. Και βεβαίως της άμεσης συνέργειας και παράνομης οπλοφορίας η σύζυγός του. Το ζευγάρι θα απολογηθεί. Ο 54χρονος, να θυμίσω, όπως σκότωσε τον 20χρονο άνδρα που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του, μετά από ενέδρα που του έστησε, ενώ στο αυτοκίνητο βρισκόταν και η σύζυγός του. Σοκ προκαλεί η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα που έρχεται να φωτίσει κρίσιμες στιγμές της επίθεσης, περιγράφοντας με ομό τρόπο την βία που εκτυλήθηκε. Μιλώντας στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή Όλα Μαζί με τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, η μάρτυρας περιέγραψε όσα είδε, τονίζοντας πως ο δράστης δεν δίστασε να επιτεθεί με ιδιαίτερη αγριότητα στο θύμα. Είδα τον δράστη να κλωτσάει δύο φορές το θύμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το μέγεθος της βιαιότητας της επίθεσης.

Βυθισμένη λοιπόν στο πένθος για μία ακόμη φορά η Κρήτη μετά από την δολοφονία αυτού του νέου άνδρα, έτσι. Η αλήθεια είναι πως όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί σε όλους μας πολύ άσχημα συναισθήματα και για μία ακόμη φορά μέσα στα social media μπορεί κανείς να διαβάσει τα χειρότερα σχόλια σε σχέση με το νησί μας, σε σχέση με την οπλοφορία, σε σχέση με τους κριτικούς και πώς αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις που παίρνουν δηλαδή ένα όπλο στο χέρι και στην κυριολεξία όποιον πάρει ο χάρος. Για μία ακόμη φορά λοιπόν αμαυρώνεται η εικόνα του νησιού μας. Ο καθένας γράφει το μακρύ του και το κοντό του, όπως είπα, στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας τσουβαλιάζουν όλους, έτσι. Και ίσως όχι άδικα. Μετά την δολοφονία, ο 54χρονος επέστρεψε με την σύζυγό του στο σπίτι τους και στην συνέχεια παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου και παρέδωσε το όπλο του. Μάλιστα, στα χέρια του εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας, ενώ οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο της δολοφονίας βρήκαν τον νεαρό άνδρα σε απόσταση περίπου 6 μέτρων από το αυτοκίνητό του. Κατά την έρευνα, στο σπίτι του 54χρονου εντοπίστηκαν επίσης 250 φυσίγγια, τα οποία κατήχε παράνομα. Σε βάρος του, όπως είπα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη, συγγνώμη, περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου, κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στην σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά την διάρκεια της επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα στις 2.30 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «έκανα αυτό που έπρεπε». Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον νεαρό άνδρα, αλλά ότι τον συνάντησε τυχαία στον δρόμο. Κατά τους ισχυρισμούς του, η ζωή του πάγωσε μετά τον θάνατο του γιού του στο τροχαίο του 2023. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Δεκάτου 2023, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της ασφάλειας, περιγράφοντας μια καθημερινότητα βυθισμένη στο πένθος και την ψυχική κατάρρευση. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η καθυστέρηση στην εξέλιξη της δικαστικής διερεύνησης του τροχαίου ενίσχυε την οργή του, ενώ έκανε λόγο και για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις από την πλευρά του νεαρού άνδρα. Όπως ανέφερε, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι την ημέρα της δολοφονίας επέστρεφε από μνημόσυνο και βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», φέρεται να είπε, υποστηρίζοντας ότι έχασε τον έλεγχο όταν συνάντησε τον Νικήτα. Τώρα, η οικογένεια του νεαρού άνδρα υποστήριζε εδώ και καιρό ότι φοβόταν για τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν επιτεθεί στον Νικήτα, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Στις 24 Ιουλίου 2024, μάλιστα η οικογένεια είχε προχωρήσει και σε επίσημη καταγγελία στις αρχές, αναφέροντας ότι ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του προχωρούσαν σε απειλές εις βάρος του νεαρού. Λίγους μήνες αργότερα, στις 26 Δεκεμβρίου του 2024, μάλιστα ο νεαρός άνδρας κατήγγειλε τον 54χρονο για σωματικές βλάβες αλλά και για οπλοχρησία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο άνδρας φορώντας κουκούλα πλησίασε τον νεαρό περίπου στις 3 τα ξημερώματα και το χτύπησε με ξύλο στα χέρια και στα πόδια, τραυματίζοντάς τον. Στη συνέχεια πυροβόλησε προς το μέρος του χωρίς όμως να τον πετύχει. Αυτόπτης μάρτυρας ήταν η αδελφή του Νικήτα, η οποία αναγνώρισε τον 54χρονο. Μετά την αμήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του, εκείνο συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ενώ από τα χέρια του λήφθηκε και δείγμα για ανίχνευση πυρίτιδας. Τότε του αφαιρέθηκε η κυνηγετική καραμπίνα που κατήχε νόμιμα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα. Του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, τους οποίους φέρεται να παραβίασε στις 4 Μαρτίου του 2026, γεγονός που οδήγησε τον Νικήτα να υποβάλει νέα μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Ο 54χρονος παρουσιάστηκε τότε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα, συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη μέρα,
με προφορική εντολή εισαγγελέα. Η υπόθεση είχε τις ρίζες της λοιπόν στο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα της 20 Οκτωβρίου 2023, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας προσέκρουσε σε κολόνα έξω από το Παγκρίτιο στάδιο. Στο όχημα επέβαινε ως συνοδηγός ο στενός φίλος του και γιος του 54χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε στις 8 Νοεμβρίου του 2023 στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Από τότε, σύμφωνα με πρόσωπα του περιβάλλοντος των δύο οικογενειών, ο 54χρονος δεν κατάφερε ποτέ να συγχωρήσει τον Νικήτα, μετατρέποντας το πένθος του σε οργή. Οι συγγενείς του νεαρού άνδρα τον παρακαλούσαν επί χρόνια να φύγει από την Κρήτη, καθώς φοβούνταν ότι ο 54χρονος, είχε καταρρεύσει ψυχικά και ότι η κατάσταση θα οδηγούνταν σε ακραία εξέλιξη, σαν κάτι να ήξεραν. Εκείνος, ωστόσο, δεν ήθελε να εγκαταλείψει την οικογένειά του. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτελήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας του Νικήτα, τον έφτασε η σωρός του. Οι γονείς και τα αδέλφια του υποβασταζόμενοι έκλαιγαν πάνω από το φέρετρο, στο οποίο ο Νικήτας ήταν ντυμένος γαμπρός. «Παιδί μου, δεν σε γλίτωσα», φώναζε ο πατέρας του. Συγγενείς και φίλοι βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της οικογένειας για να την στηρίξουν. Μάλιστα, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και το μήνυμα της αδελφής του, το οποίο σας ανέφερα λίγο πριν. Η κηδεία του νεαρού θα γίνει σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στο χώνο Μιλοποτάμου, τόπο καταγωγής της οικογένειας. Η οικογένεια ζήτησε από όσους παραστούν να φορούν λευκά ρούχα, όχι μαύρα, για τον άγγελό μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Τραγική ηρωνία αποτελεί το γεγονός ότι ο Νικήτας, γεννημένος στις 5 Μαΐου 2005, δολοφονήθηκε ανήμερα των γενεθλίων του.

Αναστάτωση όμως, με συγχωρείτε, επικράτησε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φούρνο που βρίσκεται επί της οδού Σελήνου, προκαλώντας ανησυχία σε εργαζόμενους, περαστικούς και κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο εσωτερικό της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καπνοί που έγιναν άμεσα αντιληπτή στην γύρω περιοχή. Στο σημείο μετέβη πυροσβεστική με 4 πυροσβεστικά οχήματα και το ανάλογο προσωπικό και επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την φωτιά αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Αλλάζουμε θέμα. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν από το λιμενικό μέσα στην νύχτα. Η διάσωση αφορούσε 142 μετανάστες νότια του Ηρακλείου, ενώ ανάμεσά τους ήταν και μία γυναίκα. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο για προσωρινή φιλοξενία παρά την έλλειψη δομής. Υπενθυμίζεται ότι και εχθές υπήρξε άφιξη μεταναστών ανατολικά του Τσούτσουρα και συγκεκριμένα 83 αλλοδαπών, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν και μία γυναίκα.

Συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. 45 γαλάζιοι παρεμβαίνουν με αιχμές για εξαφανισμένους υπουργούς, συμπεριφορές εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, αστοχίες διαχείρισης, π.χ. στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και με ερωτήματα για το ρόλο του βουλευτή, για ζητήματα τοπικού χαρακτήρα αλλά και εκλογικού αφηγήματος. Το λόγο στην σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να λάβουν δεκάδες βουλευτές. Δεν θα βάλουμε κάτω από το χαλί τα παράπονα, λένε κυβερνητικές πηγές. Ξεδιπλώνει την πρότασή του για την συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός. Πολλοί θέλουν να εκφράσουν προβληματισμούς, αλλά αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πως θα πρέπει να αποφευχθεί μια λογική ανταρτών ή υπονομευτών για όσους μιλούν ή μια λογική σύγκρουσης βουλευτών με εξωκοινοβουλευτικούς. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας θα ξεκινήσει με τις ομιλίες του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, του κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου, και του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες μάλιστα θα μεταδοθούν και ζωντανά. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα βάλει το πλαίσιο της συζήτησης, θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης και θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αμέσως μετά θα λάβουν το λόγο από 5 λεπτά οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Όπως λένε γαλάζια στελέχη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, γίνεται πάντα διάλογος και δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Η Νέα Δημοκρατία μόνο κερδισμένη βγαίνει από το διάλογο. Επισημαίνεται πως αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που έχει δημοσκοπική διαφορά διπλάσια από το δεύτερο κόμμα και διεκδικεί μια τρίτη τετραετία. Πρέπει να μην βάλουμε κάτω από το χαλί τα παράπονα, τονίζεται.

Και κλείνουμε με τα διεθνής. CNN, διπλωματικός πυρετός ΗΠΑ και Ιράν. Εντός της ημέρας η απάντηση της Τεχεράνης στην Ουάσιγκτον. Ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται εντός της ημέρας. Αξιωματούχος ανέφερε στο CNN ότι η Τεχεράνη αναμένεται να υποβάλει την απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας. «Είμαστε σε καλή θέση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Βαλ γραφείο εχθές, προσθέτοντας ότι θέλουν να κλείσουν συμφωνία. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για την απάντηση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση, άφησε να εννοηθεί ότι το χρονικό πλαίσιο παραμένει ανοιχτό. «Ποτέ δεν υπάρχει προθεσμία. Θα συμβεί», είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η βάση των διαπραγματεύσεων, ένα μονοσέλιδο μνημόνιο 14 σημείων, το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, και Ιρανών αξιωματούχων, τόσο άμεσα όσο και μέσω μεσολαβητών. Στην ατρέχουσα μορφή του, το κείμενο προβλέπει την κήρυξη του τέλους του πολέμου στην περιοχή και την έναρξη περιόδου διαπραγματεύσεων διάρκειας 30 ημερών. Στόχος αυτής της διαδικασίας θα είναι η επίτευξη μιας πιο λεπτομερού συμφωνίας για τρία βασικά ζητήματα: το άνοιγμα των ασθενών του Ορμούς, τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Δύο πηγές ανέφεραν ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν είτε στο Ισλαμαμπάντ είτε στη Γενέβη. Βεβαίως, ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του σχεδίου αφορά τα στενά του Ορμούς, μιας που από εκεί διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ναυτιλίας πετρελαίου. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι περιορισμοί που έχει επιβάλει το Ιράν στην ναυσιπλοεία και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αρθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια της περιόδου των 30 ημερών. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον φέρεται να θέλει να διατηρήσει πίεση στην Τεχεράνη. Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε ότι σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων, οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούν να αποκαταστήσουν τον αποκλεισμό ή να επαναλάβουν στρατιωτική δράση. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Προς το παρόν εμείς βάζουμε κάπου εδώ μία άνω τελεία, περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά.

0: Bravo Maria Corbella, bravo Mirko.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας, οπότε είμαστε πανέτοιμοι κάπου εδώ να συνομιλήσουμε με την κυρία Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη, την αντιδήμαρχο εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, για ένα νέο κύκλο βιωματικών συναντήσεων από την αντιδημαρχία εθελοντισμού, που από ό,τι φαίνεται αυτός ο κύκλος θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε λοιπόν για κάποιες συναντήσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες και θα μας δώσει η κυρία Δαφέρμου περισσότερες πληροφορίες, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια περίπτωση κάποιοι από εσάς που ακούν αυτήν εδώ την στιγμή να θέλουν έτσι να δηλώσουν ηχηρό παρόν και να θέλουν να συμμετάσχουν, μιας που πρόκειται για βιωματικά σεμινάρια, για βιωματικές συναντήσεις που αφορούν στην ψυχική ενδυνάμωση και στην αυτοφροντίδα. Να καλωσορίσω λοιπόν την κυρία Δαφέρμου. Καλώς μου ήλθατε.
1: Ευχαριστώ κυρία Πεκινάκη για την πρόσκληση και καλημερίζω εσάς και τους κροατές.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξεκλέψατε λίγο από το χρόνο σας τον πολύτιμο για να μας ενημερώσετε σχετικά. Νέος λοιπόν ο κύκλος, όπως είπα, βιωματικών συναντήσεων, έτσι, από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού. Προετοιμάζεστε να υποθέσω, γιατί θα ξεκινήσει από ό,τι είδα στο δελτίο τύπου 14 του Μάη αυτή η δράση.
1: Βεβαίως, 14 Μαΐου. Βέβαια να πω ότι αυτό γίνεται στα πλαίσια ενός μεγάλου κύκλου που έχουμε ανοίξει από πέρσι, διαδήμου μάθηση, και πραγματικά θέλω, επιθυμία είναι του Δήμου και εμένα προσωπικά, να ενημερωθεί ο κόσμος ότι μπορεί να προσέρχεται εντελώς δωρεάν και να παρακολουθεί πάνω από 20 δραστηριότητες, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και βέβαια 4-5 από αυτές τις δραστηριότητες αφορούν την ψυχική υγεία. Αρχικά δειλά-δειλά είπαμε να ασχοληθούμε και είδαμε όμως ότι υπήρξε
0: ανταπόκριση
1: ροή
0: και ενδιαφέρον.
1: Μα τι να σας πω, τι να σας πω. Και έτσι κάνω μια σύντομη αναφορά. Έχουμε ομάδα συζήτησης. Όλες αυτές είναι, αφορούν την ενδυνάμωση, την ψυχική υγεία, τη στήριξη των ατόμων που θέλουν, που αισθάνονται μοναξιά, που αισθάνονται την ανάγκη να επικοινωνήσουν με συνανθρώπους. Και έχουμε ομάδα συζήτησης με την κυρία Αργιακιωτάκη, θεραπευτική φωτογραφία με την κυρία Ζηνοβία Πατεράκη. Όλα αυτά είπαμε ψυχολογικού περιεχομένου, στήριξη ψυχολογική στα άτομα, ατομικές συνεδρίες, και αυτό γίνεται τηλεφωνικά παρακαλώ, και είναι η διάρκεια 45 λεπτών, να συνομιλούν ατομικά και να εκθέτουν τα προβλήματά τους και να τους στηρίζει η κυρία Αλεξάνδρου. Ομάδα αυτογνωσίας σε συστημικό πλαίσιο με την κυρία Γαρεφαλάκη. Και όταν λέμε βέβαια συστημικό, γιατί πολλοί από τους ακροατές μπορεί να μην γνωρίζουν και είναι μια καινούργια ορολογία στην ψυχολογία, εξετάζει τα προβλήματα μέσα στο πλαίσιο των σχέσεων και όχι μόνο να εστιάζει στα προσωπικά, δηλαδή στο πλαίσιο των σχέσεων γονέων, παιδιών, των συζύγων μεταξύ τους. Έχουμε επίσης ομάδα του γέλιου, εργαστηρίου γέλιου, όπου και εκεί
0: που πόσο απαραίτητο είναι το γέλιο στην καθημερινότητά μας και πολλές φορές όλα αυτά που συμβαίνουν μας κάνουν να το χάνουμε.
1: Βεβαίως,
0: τελικά το γέλιο μας,
1: έτσι. Πώς θα διαχειρίζεται το άγχος το άτομο. Και ερχόμαστε και σε αυτό, να πω, αυτό το σεμινάριο, ομάδα αυτοφροντίδας και ψυχικής ενδυνάμωσης,
0: που είναι που και αυτό με ελεύθερη είναι συμμετοχή, κυρία Δαφέρμου, έτσι.
1: Όλα είναι εντελώς δωρεάν. Γίνεται σε συνεργασία της Συμβούλου Ψυχικής Υγείας κυρίας Δέσποινας Γιαμαλάκη και της Μαρίας Κονταξάκη, η οποία είναι συστημική ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Και μάλιστα τα σεμινάρια αυτά δεν πρέπει να φανταστούμε ότι γίνεται μια απλή διάλεξη, αλλά
0: υπάρχει και διάδραση μεταξύ του κοινού και των ομιλητών.
1: Βεβαίως, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές, γιατί με ενδιαφέρει και ρώτησα πληροφορίες για την ενσυνειδητότητα των ατόμων. Και όταν λέμε αυτό, τι εννοούμε? Δηλαδή, μπορεί να δοθούν πάνω στη συζήτηση διάφορες πληροφορίες, συμβουλές, πώς θα ηρεμήσουν σε διάφορες καταστάσεις που θα αντιμετωπίζουν. Γιατί όπως γνωρίζετε, κυρία Πεχινάκη, η καθημερινότητα είναι πολλές φορές απρόβλεπτη, πέρα από δύσκολη. Πώς θα ηρεμούν λοιπόν, πώς θα διαχειρίζονται.
0: Οπότε θα δοθούν κάποια πρακτικά εργαλεία και κάποιοι πρακτικοί τρόποι για να μπορέσουμε να αντιθασεύσουμε το άγχος μας, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όσο πιο καλά γίνεται στην καθημερινότητά μας.
1: Να ενδυναμωθούμε ψυχικά.
0: Ψυχικά. Να γίνουμε πιο ανθεκτικοί. Πιο ανθεκτικοί.
1: Γιατί γνωρίζουμε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, δεν έχουν την ίδια ανθεκτικότητα. Βεβαίως υπάρχουν άτομα που είναι υπερευαίσθητα και η υγεία τους είναι εύθραστη, και αυτό ακριβώς προσπαθούμε με το μάθημα αυτό, με η ομάδα δηλαδή αυτοφροντίδας και ψυχικής ενδυνάμωσης, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες, αυτό έχουν ως στόχο. Πώς θα ενδυναμώσουν τα άτομα σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο, από ό,τι μου λένε οι εκπαιδευτές, οι ψυχολόγοι, ότι και μεταξύ τους, μετά το πέρας του κάθε μαθήματος, εξακολουθούν να έχουν επικοινωνία.
0: Αναπτύσσουν
1: και
0: σχέσεις και,
1: δεσμοί,
0: και βρίσκονται προφανώς και δημιουργούν έτσι ένα ευχάριστο κλίμα. Ναι, ναι, για να ανταλλάξουν απόψεις, σκέψεις, συναισθήματα. Έτσι. Οπότε και δένεται και περισσότερο η ομάδα, και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η ομάδα είναι ζωντανό κύτταρο. Αποτελείται από διαφορετικούς ανθρώπους, από διαφορετικές προσωπικότητες. Όταν δέσει, νομίζω πως φέρνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, αυτό που θέλω να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε και επιλέγουμε και δασκάλους σε εισαγωγικά, οι οποίοι μας φέρνουν τα διαπιστευτήρια εδώ, είναι άνθρωποι που και από χαρακτήρα μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συνανθρώπους και να βοηθήσουν. Δηλαδή, ο κόσμος να έχει υπόψη του και να παρακολουθεί τώρα πλέον, σας είπα τις ομάδες αυτές που μπορούν να, που έχουν ως στόχο την ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων, αλλά είμαστε προς τον Ιούνιο και θα σταματήσουν για λίγο. Τον τέλος Αυγούστου όμως, αρχές Σεπτεμβρίου πάλι, θα βγάλουμε δελτίο τύπου, θα ανακοινώσουμε

0: Όμως συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αυτήν την στιγμή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Είναι αυτή η οποία τολμά τώρα να το κάνει πράξη. Μαζί βεβαίως με άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοκρατία μας. Τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης. Δεν θα αναδεικνύεται πλέον από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και μάλιστα μεταξύ τριών προσώπων τα οποία θα προτείνουν οι δικαστικές ονομέλειες και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο τα διακριτά όρια μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Τολμηρά επίσης είναι όσα προβλέπουμε και τα οποία θα συζητήσουμε, είμαι σίγουρος, για την ίδια την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Ξέρω, έχοντας συνομιλήσει με πολλούς από εσάς, ότι η έννοια σας και η έννοια η δικιά μου είναι πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω το ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων. Είναι ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να ανοίξει και ο οποίος πρέπει να περιβληθεί με σημαντικές συνταγματικές αλλαγές. Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Έχω μιλήσει για την πρότασή μας να προκρίνουμε μία μόνη θητεία εξαετή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας. Ταυτόχρονα, τις προτάσεις μας πλαισιώνουν και άλλες γενναίες αλλαγές. Κάποιες έχουν συμβολικό αλλά συνάμα και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η αλλαγή του ορίου του εκλέγεσθε από την ηλικία των 25 στα 21. Κάτι ελάχιστο το οποίο οφείλουμε στη νέα γενιά. Η επέκταση της επιστολικής ψήφου. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συνταγματικό εμπόδιο στο να επεκταθεί η επιστολική ψήφος για όλους και για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο αυτή τη στιγμή για τους όσους μένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είναι μια σημαντική απάντηση σε μια επικίνδυνη

0: Η αδράνεια και αποχή από τα κοινά δοκιμάστηκε ήδη μια φορά στις ευρωεκλογές με μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να μπορούμε συνταγματικά να το κατοχυρώσουμε ώστε να μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε εθνικές εκλογές. Και βέβαια στο σχέδιό μας περιέχονται και ρυθμίσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει, όπως η ρητή κατοχύρωση, συνταγματική κατοχύρωση της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Θέλω να θυμίσω για μας τους παλαιότερους και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο και συζήτηση στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία προηγήθηκε των εκλογών του 2009. Ήταν τότε που το ΠΑΣΟΚ έκανε την εντυπωσιακή στροφή των 180 μοιρών και ενώ είχε επτής αρχής συμφωνήσει, στη συνέχεια διαφώνησε. Και το λέω αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση, θυμίζοντας ότι το Σύνταγμα, το είπε και ο Μάξιμος, επιβάλλει την διερεύνηση ευρύτερων συνενέσεων χωρίς να προσδιορίζει αν αυτές οι συνενέσεις πρέπει να βρεθούν στην πρώτη ή στη δεύτερη Βουλή. Άρα τοποθετήσεις οι οποίες εξ αρχής απορρίπτουν τη συνένεση στην πρωτοίνουσα Βουλή, ουσιαστικά περνώντας την ευθύνη στην επόμενη Βουλή, βρίσκονται εκτός του πνεύματος του Συντάγματος. Και τελικά αυτό το οποίο θα μείνει είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας η οποία θα γίνει σε αυτή τη Βουλή για το ποια άρθρα του Συντάγματος θα πρέπει τελικά να αναθεωρηθούν. Και εκεί θα κριθούν όλοι για την πραγματική τους ειλικρίνεια και την πολιτική τους συνέπεια. Ακόμα, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τον τρόπο αλλαγής των αυτών που ηγούνται, των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, με την εισήγηση ενός Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Εδώ να πω ότι νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή και εσύ.
1: Ακούσαμε μόλις ένα μέρος έτσι, από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο και θα περάσουμε στην τελευταία μας διακοπή για σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγο.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας και ελάτε να περάσουμε έτσι το τελευταίο 20 λεπτό με διάφορες ειδήσεις οι οποίες ενδεχομένως έτσι να έχουν μια πιο πρακτική, να το πω, φύση. Πάμε να μιλήσουμε αρχικά για το Α21, το επίδομα παιδιού, μιας που κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα, και νομίζω οφείλω να σας ενημερώσω, να σας πω λοιπόν πως κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 επίδομα παιδιού. Αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6 ώρα το απόγευμα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον γνωστό σε όλους μας ΟΠΕΚΑ. Όπως αναφέρει ο οργανισμός, μετά την συγκεκριμένη ώρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης μηνιαίας δόσης για το 2026. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις, η τροποποίηση υφισταμένων, στις 29 Πέμπτου 2026 και ώρα 8. Υπενθυμίζεται στους κατόχους και στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και βεβαίως να έχει εγκριθεί. Έτσι, η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθήσα και δεν λαμβάνεται υπόψη. Το νου σας λοιπόν. Στην ιστοσελίδα opeka.gr με λατινικούς χαρακτήρες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα. Η δεύτερη δόση του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαΐου, δηλαδή την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Η πληρωμή αφορά τόσο όσους υποβάλλουν αίτηση εντός της τρέχουσας περίοδου, όσο και όσους έχουν ήδη λάβει την πρώτη δόση, η οποία καταβλήθηκε τον Μάρτιο. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι και τα εξαρτώμενα τέκνα βρίσκονται στην χώρα. Στην κατηγορία των δικαιούχων περιλαμβάνονται Έλληνες πολίτες, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, πρόσφυγες και άτομα με διεθνή προστασία και αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια. Το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες. Κατηγορία Α, 70 ευρώ το μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 140 ευρώ το μήνα από το τρίτο παιδί και άνω. Κατηγορία Β, 42 ευρώ το μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά, 84 ευρώ το μήνα για το τρίτο και τα επόμενα. Κατηγορία 28 ευρώ το μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά, 56 ευρώ το μήνα για το τρίτο παιδί και άνω. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η αίτησή τους έχει υποβληθεί οριστικά και έχει εγκριθεί, γιατί όπως είπαμε, οι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Με την προθεσμία να πλησιάζει, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως την διαδικασία, ώστε να μην χάσουν την καταβολή της επόμενης δόσης. Θέλετε να μιλήσουμε τώρα για το Youth Pass, να δούμε πότε σταματούν οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Χιλιάδες νέοι ηλικίες 18 και 19 ετών έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ μέσω του προγράμματος Youth Pass, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής τους σε πολιτιστικές, τουριστικές και μεταφορικές δραστηριότητες, αλλά και στη στήριξη των αντίστοιχων κλάδων της οικονομίας. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε στο vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ έως και τις 15 Μαΐου 2026, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος Youth Pass, που απευθύνεται σε νέους ηλικίες 18 και 19 ετών. Η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις από την 1η Απριλίου και αφορά νέους που έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έχουν συμπληρώσει είτε το 18ο είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και του Υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο τόσο την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, όσο και τη στήριξη των αντίστοιχων κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Μέσω του Youth Pass, οι δικαιούχοι λαμβάνουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ, η οποία καταβάλλεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού
και των μεταφορών. Η αίτηση υποβάλλεται μία μόνο φορά και δεν μπορεί να επαneληφθεί μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους του δικαιούχου. Ωστόσο, εάν κάποιος νέος δεν καταθέσει αίτηση όταν είναι 18 ετών, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στα 19 του χρόνια, λαμβάνοντας όμως την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά. Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο μέσω SMS ή email για την ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας και την πίστωση του ποσού. Η αποστολή των καρτών στα πιστωτικά ιδρύματα θα έχει ολοκληρωθεί έως και τις 31 Μαΐου, ενώ ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση μίας ή δύο εργάσιμων ημερών μέχρι να εμφανιστεί η ενίσχυση στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργή για 2 χρόνια από τον μήνα που ακολουθεί την έκδοσή της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών ή μέσω συσκευών που υποστηρίζουν ανέπαφες πληρωμές με τεχνολογία NFC. Το Youth Pass αποτελεί πλέον μόνιμο πρόγραμμα ενίσχυσης για τους νέους, με την διαδικασία αιτήσεων να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από την 1η Απριλίου έως και τις 15 Μαΐου και την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης να ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους. Η δράση υλοποιείται από την κοινωνία της πληροφορίας με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ η ανάπτυξη της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

0: Είμαστε εδώ παρέα με τον Νίκο τον Αγγελάκη να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες Νίκο και σήμερα.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα αγάπη.
0: Έχουμε βεβαίως και την ομιλία του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Βέβαια, στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι, ναι. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βεβαίως πολλά τα θεματάκια τα οποία συζητιούνται. Λίγο πριν ακούσαμε και ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Και αν χρειαστεί βεβαίως θα έχουμε και στην συνέχεια κάποια ηχητικά αποσπάσματα προκειμένου να τα ακούσουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Λοιπόν, φέρνεις αρκετά θεματάκια από την εκπομπή σου σήμερα. Θα ξεκινήσουμε έτσι κάνοντας μας μια γρήγορη αναφορά στο τι υπόθηκε με τον φίλο και μετεωρολόγο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, γιατί ακούγεται πως τις επόμενες ημέρες έρχεται πάλι εισβολή αφρικανικής σκόνης, δεν ξέρω αν το επιβεβαίωσε, και υψηλές θερμοκρασίες, καλοκαιρινός ο καιρός.
1: Το επιβεβαίωσε, θα είναι ελαφριάς μορφής όμως, ναι. Δεν θα είναι βαριάς μορφής από εκεί να περάσουμε.
0: Οπότε δεν θα είναι όλα πορτοκαλί.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Θα έχουμε και πάλι και μια ασποβροχή, αλλά μικρής εμβέλειας, να το πούμε έτσι. Πιο πολύ λέει θα υπάρχει στα Ανατολικό Αιγαίο και στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Εκείνο που με επισήμανε, εγώ κράτησα, είναι ότι την Κυριακή θα έχουμε τριαντάρια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, λοιπόν,
0: Κυριακή θα ξεκινήσουμε τις πρώτες βουτιές δηλαδή.
1: Βεβαίως. Υπάρχει ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα στο politica.gr. Μπορούν να μπουν οι ακροατές μας, είτε να ακούσουν το, όσοι δεν το άκουσαν το πρωί την εκπομπή, να ακούσουν το ηχητικό του Μιχάλη του Καρακατσάνη και να διαβάσουν και τη σχετική δημοσίευση. Θα κάνουμε λίγο πρόβα καλοκαιριού, μου είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε να ετοιμάσουμε τα μαγιό μας, τα αντιλιακά μας. Α, και κάτι το οποίο είπε και στην εκπομπή. Αγάπη, ξέρεις ότι το γνωρίζεις πολύ καλά ότι ο Μάιος είναι ο μήνας κατά του μελανόματος.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τα αντιλιακά μας οπωσδήποτε, ακόμα και όταν περπατάμε στον δρόμο. Διότι το μελάνωμα είναι άσχημη μορφή καρκίνου, έτσι, και θα πρέπει προστατεύουμε το δέρμα μας μόνο με αντιλιακό. Στην παραλία οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε αντιλιακό. Στην παραλία. Κοίτα, από την άλλη, έχουμε και χαμηλή D3 εμείς οι Έλληνες, για κάποιο λόγο. Ναι. Παρότι έχουμε σχεδόν 360 ημέρες το χρόνο ηλιοφάνεια, δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Οπότε λέμε από τη μία αντιλιακό, από την άλλη χρειαζόμαστε όμως και έκθεση στον ήλιο.
1: Ακριβώς.
0: Και στον κακό ήλιο που λέμε, τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε εκείνες τις ποσότητες που χρειάζεται ο οργανισμός. Έτσι.
1: Γι' αυτό λοιπόν αντιλιακό πάντα.
0: Αντιλιακό στην παραλία σίγουρα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και αντιλιακό και στην καθημερινότητα, ακόμη και σε μια βόλτα όπως λες και εσύ, παράδειγμα στο κέντρο της πόλης. Ας προσέχουμε για να έχουμε, δεν το συζητάμε, η πρόληψη είναι το σημαντικότερο.
1: Γενικά έτσι. Λοιπόν, να έχουμε να σταθεί καιρό μέχρι και το Σάββατο. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα πάλι θα επανέλθουμε μέχρι τα μέσα περίπου του μήνα. Οπότε που είπε ο Μιχάλης του Καρακτάνης, τότε θα δούμε, εν πάση περιπτώσει, ποιες ακριβώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε όμως σήμερα και για το κριτικό κρασί που κάναμε λόγο και χθες προχθές και λέγαμε ότι θα πρέπει επιτέλους αυτό το κριτικό το κρασάκι να το προωθήσουμε με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να ακουστεί στα πέρατα της γης, γιατί έχει αξία να συμβεί αυτό. Μίλησες λοιπόν με τον κύριο Ζαχαριουδάκη, τον Στέλιο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του δικτύου Ινοπαραγωγών Κρήτης.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Ζαχαριουδάκης λοιπόν μας είπε ότι έχει ξεκινήσει ήδη προσπάθεια προώθησης του κριτικού εμφιαλωμένου κρασιού, αυτού του πολύ ποιοτικού προϊόντος και του με πολλά είδη που κυκλοφορεί στα μπουκάλια μέσα στην αγορά και στην εσωτερική και στην εξωτερική. Θα είναι ως όχημα η γαστρονομία του νησιού. Ξέρουμε ότι είναι έτος γαστρονομίας, το έχει κηρύξει η περιφέρεια Κρήτης. Με τη βοήθεια λοιπόν της περιφέρειας Κρήτης και οι Ινοποιοί προχωρούν και με τη συνεργασία και με άλλους φορείς, όπως παραδείγματος χάρη ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών, όπως είπαμε την περασμένη φορά, και με άλλους φορείς λοιπόν και με τη συνεργασία των τοπικών αρχών για αυτή την προώθηση. Θα βάλουν στο χορό, να το πούμε έτσι, και τους κριτικούς καλλιτέχνες. Γιατί έφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ο κύριος Ζαχαριουδάκης. Εάν ένας διάσημος καλλιτέχνης, και μας έφερε ως παράδειγμα το Σαμόλη που έχει μεγάλη επίκηση στην νεολαία.
0: Τώρα είναι στα πάντα.
1: Ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, έτσι.
0: Αυτή την περίοδο.
1: Ακριβώς. Εάν λέει ο Σαμόλης, αντί να ζητήσει να πιει πάνω εκεί στο πάλκο που πίνουν ποτά οι λιράριδες και οι λαουτιέριδες και η μουσική, ζητήσει να πιει ένα κοτσιφάλι αντί για ένα ουίσκι, όπως καταλαβαίνεις θα είναι μια διαφήμιση.
0: Influencer,
1: μια μπράβο, θα είναι influencer. Και τους influencer λοιπόν θέλουν να χρησιμοποιήσουν οι εινοποιοί μας για να προωθήσουν την ιδέα αυτή του εφιαλωμένου κρασού και στα γλέντια και στα πανηγύρια μας, όπως είπε, να χρησιμοποιούμε το κρασί. Και μάλιστα για να κάνουν αυτή την ιδέα πραγματικότητα θα αρχίσουν να προωθούν και ποτήρια τα κατάλληλα. Μάλιστα αυτά τα κολονάτα, όπως μας είπε ο κύριος, για να μην το πίνουν στο πλαστικό ποτήρι.
0: Εντάξει. Αλλιώς αναδύονται τα αρώματα του κρασιού.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα στο σωστό ποτήρι, το συζητάμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν μέσα στο κάδρο των εινοποιών για να προωθήσουν, επαναλαμβάνω, το καταξιωμένο για μένα πράγματι κριτικό κρασί. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία κρασιών. Μπορούν να δοκιμάσει ο καθένας μας τις ποικιλίες αυτές για να καταλήξει στις ποικιλίες εκείνες που του αρέσουν,
0: που ικανοποιούν τον ουρανίσκο του τέλος πάντων, γιατί ξέρεις, είναι και περιορέξιος κολοκυθόπιτα.
1: Ακριβώς. Εγώ ας πούμε, εμείς, όχι εγώ, γιατί ήταν και άλλοι άνθρωποι εκεί στις συνάντησεις που έκανε ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών, δοκίμασα 3 λευκά κρασιά. Κατέληξα ποιο μ' άρεσε. Δηλαδή το βρίσκεις τελικά.
0: Τώρα το έχεις στο μυαλό σου, θα μπορείς να το επιλέξεις.
1: Ναι, την επόμενη φορά αν πάω σε ένα εστιατόριο και εδώ έχω κρατήσει το όνομά του.
0: Αν υπάρχει
1: στη λίστα κρασιών, θα το παραγγείλω. Έτσι, ή θα παραγγείλω την ποικιλία του σταφυλίου από το οποίο προήλθε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν Βυδιανό.
0: Ωραίο κρασάκι αυτό. Ναι. Είναι ωραίο κρασάκι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν Βυδιανό.
0: Πολύ ωραία. Μακάρι λοιπόν να γίνουν κινήσεις, να γίνουν απαραίτητες ενέργειες για να προωθηθεί το κριτικό κρασί. Έτσι. Και να το γνωρίσει περισσότερος κόσμος.
1: Ακριβώς, το αξίζει η αγάπη.
0: Είχες όμως καλεσμένη και την κυρία Πλεύρη την Παρασκευή, καθηγήτρια εικαστικών, και μίλησες για τις εκδηλώσεις του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου.
1: Να πούμε ότι αύριο το βράδυ στις 6 ώρα ανοίγει τις πύλες της η έκθεση, η ετήσια καθιερωμένη, κάθε χρόνο γίνεται αυτή η έκθεση, των παιδιών του, η καστική έκθεση των παιδιών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου στην Πινακοθήκη του Δήμου Ηρακλείου, που είναι στην οδό Χρυσοστόμου 8.
0: Σε ένα υπέροχο κτίριο, να
1: υπέροχο
0: πούμε.
1: Κτίριο, ακριβώς. Εκεί λοιπόν αύριο γίνονται τα εγγένεια και συγχρόνως θα γίνουν και δύο χορευτικές παραστάσεις από τα παιδιά, οι οποίες, όπως μας είπε η κυρία Πλεύρη, συνδέονται με έργα που παρουσιάζονται, εικαστικά δηλαδή έργα που παρουσιάζονται εκεί. Εκεί θα γίνει και μια επίδειξη χαρακτικής και αγγιοπλαστικής. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις μέχρι τις 27-28 του μήνα. Εάν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες, μπορούν να μπουν οι ακροατές μας στις μηχανές αναζήτησής τους και να βάλουν εκδηλώσεις Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου 2026, θα βγάλει όλο το πρόγραμμα. Mm-hmm. Πραγματικά, επειδή έχω πάει και έχω δει.
0: Αξίζει τον κόπο να τις δει κανείς.
1: Είπα ένα παράδειγμα στην κυρία Πλεύρη, η αγάπη, ότι έχω επισκεφτεί πολλά μουσεία ανά τον κόσμο, σε εκεί που έχω ταξιδέψει. Mm-hmm. Και στην Ελλάδα βέβαια. Λοιπόν, είναι ορισμένα έργα που κάθομαι και τα βλέπω περισσότερο, γιατί μιλάνε στην ψυχή μου. Σε πληροφορώ ότι την ίδια στάση έχω κρατήσει και σε ορισμένα έργα των παιδιών όταν πάω να δω αυτή την έκθεση.
0: Αξίζει λοιπόν τον κόπο.
1: Αξίζει πολύ
0: να στηρίξουμε
1: τον κόπο
0: και την προσπάθεια των παιδιών.
1: Ακριβώς.
0: Και των εικαστικών που δουλεύουν μαζί τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Και είναι και καλή ευκαιρία για τους γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να συνεχίσουν το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, να πάνε στην έκθεση να δουν τι κάνει το σχολείο αυτό. Mm-hmm. Μάλιστα υπάρχουν και δύο εκδηλώσεις που η μία είναι, υπάρχει μια παράσταση χορού στη μεγάλη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, στην αίθουσα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού.
0: Ναι,
1: στο Πολιτιστικό Κέντρο. Και υπάρχει και μια προβολή ταινίας δικής του που θα γίνει στο Βιτσέντζο Κορνάρος, στο πολιτιστικό κέντρο, το ιδιωτικό πολιτιστικό κέντρο Βιτσέντζος Κορνάρος. Επαναλαμβάνω, μπορούν να μπουν οι ακροατές μας να δουν το πρόγραμμα στο ίντερνετ, να το ψάξουν και να το βρουν. Είναι αξίζει τον κόπο πραγματικά.
0: Εξαιρετικά. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά και εγώ.
0: Θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, yeah.
0: Και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Πάντα εδώ, πάντα μέσα από την ασυχνότητα του Πολίτικα 89. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Έρχεται όμως ο Κώστας Ηλιγάρδος και η εκπομπή Πηξίδα. Περισσότερα από εμάς αύριο Παρασκευή, για να κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι 5η, 7 Μαΐου του 2026. Ο καιρός και σήμερα είναι ανοιξιάτικος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στη Δυτική Κρήτη τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στο στούντιο του Πολίτικα 89,8 στη βιομηχανική περιοχή είναι 14 βαθμοί Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της επικαιρότητας, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε και όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται κρατώντας σας διαρκώς ενημέρους. Σε αυτή μας την προσπάθεια